Ecstasy. Ecstasy. Ecstasy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. This is Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Free. I'm sorry, is that funny? Are you stand-up comic? Is that what you do now?
4: Classic myth.
5: Free.
6: It's DJ Jimmy. Your favorite DJ's

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: You can go to Harvard.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
0: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Masterclass. Ιστορίες της μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
6: Καλώς ήρθατε στο Masterclass για μία ακόμα φορά. Τι κάνετε? Καλά? Μπράβο σας. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και σήμερα θα τιμήσω δεόντως τους αγαπημένους της ηλεκτρόνικα, τους New Order. Μαζί τους θα κάνουν ένα πέρασμα ο Έρος Ραμαζώτη, οι Tears for Fears, ο Fancy. Ξεκινάμε λοιπόν όπως κάνουμε πάντα με τους καλεσμένους μας. Η New Order στο Regret παίζει τώρα στα ραδιοφωνά σας.

Corona, Try Me Out. Από τα πολυχορευμένα των 90s κατευθείαν στα ραδιοφωνά σας με όχημα φυσικά το Masterclass. 80s and 90s Revival, όπως κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και πάμε στο τελευταίο διάλειμμα με τους New Orders στο World The Price of Love. Το δικό μου αγαπημένο από

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
5: Masterclass με το Δημήτρη Ατρόπουλο.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του Masterclass με τους New Order κλασικά στο World in Motion. Δεν το συνηθίζω, αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι θέλω να μην ακολουθήσω τον κανόνα. Ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι των 90s θα παίξει τώρα από την Σέμπκα Σαμποτίνοβα. Θα το ακούσουμε όμως σε ένα μεταγενέστερο remix. Πολύ καλό. Αυτό είναι το Πριτουρίτζε Πλανινάτα.

καλύτερα η Debbie Harry των Blondie. Να, τέτοια κομμάτια έλεγε και μας αναστάτωνε. Τότε. I Want That Man. Έρχονται οι Jive Bunny and the Master Mixers με το παραδοσιακό πλέον Mega Mix με τίτλο Swing the Mood. Λίγο πριν τις χαιρετούρες για σήμερα.

Ana Rama με το Robert De Niro's Waiting. Σήμερα τιμήσαμε τους New Order. Το αγαπημένο μου από αυτούς είναι το Ruined in a Day που θα ακούσουμε και θα πάμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία και σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο Masterclass. See you around.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Free 98.1, a better mix of music.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: This is Free FM. Free FM.
3: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

Radio Zumbaya.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: This is Free FM. Free FM.
4: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

sans les

0: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Free Radio. Με τα καλύτερα των 80s και των 90s. Oh, yeah. Δήμης Κοντορούσης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Είμαι η Βαμπή Τρέλα. Αν με ακούτε λίγο περίεργα, είμαι λίγο κρυωμένη. Είναι, ξέρετε, λόγω του χειμώνα.

Λοιπόν, την προηγούμενη φορά με το 90's αφιέρωμα πήγαμε τρένο. Σας άρεσε πολύ η εκπομπή. Εντάξει, θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα εν καιρό. Σήμερα θα ακούσουμε αρκετές νέες κυκλοφορίες, αλλά και παλιότερα αγαπημένα μας τραγούδια βέβαια.

Ξεκινήσαμε με ένα που δεν είναι και πολύ καινούριο, είναι από το 2017. Είναι η Destroyed με το Silent World σε ένα remix από τους πολύ πολύ αγαπημένους μας SITD.

Να στείλω και τις πρώτες καλησπέρες. Πρώτα στην number one fan βεβαίως, που τρέχει εδώ στο άλσος της γειτονιάς.

Στον κύριο Πρόεδρε βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας κύριε Σταύρο. Στους φίλους μας που μας ακούνε από το εξωτερικό. Hello Hernan. Hello Marcus. Hello Jürgen.

How are you? The Gates. Θα γίνουμε εδώ Interlingua. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, δεν ξέρω παιδιά. Σαβά. Εντάξει, μέχρι εκεί φτάνω, στα γαλλικά. Και ασανσέρ, καλοριφέρ, καρμπιρατέρ.

Εδώ μια καινούργια φρέσκια κυκλοφορία από τη Γερμανία, τέλος Απρίλη κυκλοφόρησε. Είναι η Binocular Klangsturm σε ένα remix από τους Destroy Me Again.

Κάνουμε ένα throwback στο χρόνο με τους Icon of Coil και το Dead Enough for Life.

Έτσι, έτσι, Ελένη, για σένα δουλεύω. Να μην περπατάς με βηματισμό χαλαρό. Να μ' ακούς και να περπατάς γρήγορα, κοπελιά, ή γυμναζόμαστε ή τίποτα.

να την κάνω την εκπομπή fitness. Θα κάνουν και άλλοι, λένε, γυμναστική με τη μουσική που παίζω. Έμα, Λένα.

2 τώρα τα τεινά. Ή τους δίνω ρυθμό για να γυμνάζονται. Ή κάνουν γυμναστική για να ξεχάσουν τι ακούνε.

Λοιπόν, αυτή είναι η Yell Work από το 1993 με το Blood in Face. Είναι τα κατάλοιπα της προηγούμενης εκπομπής.

Να, ορίστε, έχω και προτάσεις για μπλουζάκια. DITD μπλουζάκια για το τρέξιμο, αντιυδρωτικά, για τη γυμναστική, πιλάτες, ό,τι κάνει καθείς.

Ο άντρας μου, ας πούμε, ενημερώνει ότι κάνει ποδήλατο στο σπίτι. Καλά, θα σας κάνω κορμιά μέχρι το καλοκαίρι. Θα σας ρωτάνε τι κάνατε και θα λέτε ακούγαμε τη Βαμπιτρέλα κάθε Κυριακή. Χαμός από του χρόνου.

Λοιπόν, εδώ, από την όμορφη Ισπανία, ακούμε τους Neon Electronics, από το καινούργιο τους άλμπουμ Liberation, που κυκλοφόρησε εχτές. Το τραγούδι λέγεται Nothing for Nothing.

Θεία, αυτό είναι η καλύτερη γυμναστική ρέση. Κάνει κύκλους με το αμάξι για να παρκάρει, λέει, και με ρωτάει αν μετράει για γυμναστική. Καλά, εννοείται ότι μετράει για γυμναστική. Πιο δύσκολο δεν έχει. Φοβάμαι μήπως στο τέλος βλέπεις κύκλους αντί να κάνεις κύκλους.

Επίσης καινούργιοι, ολοκένουργιοι culture, κουλτούρ. Με το incandescent.

Από την Ισπανία επίσης. Σιγκλάκι το οποίο θα βρίσκεται στον επερχόμενο δίσκο τους, που θα κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, στις 6

Με αυτά και με εκείνα δεν έχουμε πει καθόλου τρόπους επικοινωνίας, αν και τους ξέρετε, αλλά επειδή μπορεί να υπάρχουν και καινούργια ακροατές, να τους πούμε. Λοιπόν, έχουμε τα social.

Λοιπόν, στο Facebook η σελίδα Vampy Trella. Είμαι εγώ η ίδια, γράφω εκεί τις χαζομάρες μου για τα τραγούδια, για τις μουσικές, για τις εκπομπές.

Υπάρχει επίσης και το Dancing Into the Darkness Radio Show επίσης στο Facebook, που είναι το official group της εκπομπής.

Στο Instagram vampitrella κάτω παύλα DITD με μικρά γράμματα χωρίς τελείες, τα αρχικά του Dancing into the Darkness. Vampitrella κάτω παύλα DITD.

Και φυσικά το σημαντικότερο και φυσικά πιο εύκολο νομίζω, πόσες φορές είπα τη λέξη φυσικά δεν ξέρω, από τη σελίδα του σταθμού μας. Μπαίνετε στο browser σας, πληκτρολογείτε free981.fm.

free981.fm. Ανοίγει η υπέροχη σελίδα του Athens Free Radio και κάτω δεξιά έχει ένα φακελάκι

το πατάτε, κάνετε ένα σύντομο login και μου στέλνετε το μήνυμά σας, όπως καλή ώρα μου στείλε αυτή τη στιγμή ο Ευάγγελος. Καλησπέρες Ευάγγελε, το βλέπω εγώ εδώ και τα λέμε.

Λοιπόν, αυτοί που ακούμε, λίγο με το μπλα μπλα άφησαν να ακούσουμε. Είναι η Black Light με το Cruel, σε ένα remix από τους Beyond Obsession. Και αυτοί κυκλοφόρησαν τέλος Απριλίου. Και τώρα για πάμε για κάτι πολύ epic της Astroes. Mutter der Drachen.

Και η Βόρν, επίσης από τη Γερμανία, με το Faithless, και αυτό μια ολοκαινούργια κυκλοφορία, 24 Απριλίου.

Λίγο πίσω πάλι. Αρκετά πίσω θα έλεγα. Με τους Instinct Confidence και το Industrial Love.

Λοιπόν, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε και για όσους κάνουν γυμναστική. Να πάρουν μια ανάσα. Με τους ACIDD και το Stronghold. Για να περάσουμε στη δεύτερη μας ώρα, που είναι έτσι λίγο κάπως πιο σκοτεινούτσικη.

ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους Duct Tape και το Obscure, μια κυκλοφορία του Μαρτίου, και τώρα έχουμε περάσει εδώ στους δικούς μας πολύ πολύ αγαπημένους Midnight Poetry.

με τη φωνή της Κλεοπάτρας. Ακούμε από το καινούργιο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου, το My Greatest Darkness. Το άλμπουμ λέγεται Dive Into The Darkness.

Το άλμπουμ τους θα παρουσιαστεί στις 16 Μαΐου στο Under Athens Association, στη Υποκράτους 1 στο Απαλάδος. Μαζί τους θα είναι ο KG και το warm-up DJ set θα κάνει ο Αχιλλέας μας. Θα σας έλεγα να μην τους χάσετε.

Είναι και αυτό ένα σιγκλάκι από τον επερχόμενο δίσκο τους. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου. Είδατε φρεσκαδούρες που σας έχω σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσουν και να περνάτε καλά.

ακούγοντας την Μάντλιν Γκολντστάιν με το Eye for an Eye. Τραγούδι που βρίσκεται μέσα στο καινούργιο της δίσκο Speaking to the Body. Θέλω να σας πω για ένα βιβλίο που έχω λοκάρει, το οποίο κυκλοφορεί στις 5 Μαΐου με τίτλο «Πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά».

Είναι, λέει, ένας πρακτικός και άμεσος οδηγός για την τέχνη του όχι. Πώς να βάζεις όρια δηλαδή και πώς να λες όχι στους άλλους και ναι στον εαυτό σου. Το έχω λοκάρει, είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι λέει.

Ναι, επειδή γενικά εγώ είμαι από αυτούς που πολλές φορές θέλω να πω όχι, αλλά για να μην στενοχωρώ στον άλλον λέω ναι. Ναι, βλακεία το ξέρω, αλλά τέτοια είμαι. Θα το μελετήσω να δω τι λέει, τι λέει.

Ή τουλάχιστον όταν λέω όχι, να μην αισθάνομαι ενοχές, και αυτό το περιλαμβάνει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αλλά μου κέντρισε το ενδιαφέρον ο τίτλος, έτσι, επειδή ήταν πολύ

Οι Άκτους από το Βανκούβερ και ο κύριος Τζέισον Κορμπέτ μας τραγουδάει εδώ. Κάποια τον άφησε στο διαβάστηκε. Έτσι λέγεται το τραγουδί. Left on red. Περιμένει αυτό την απάντηση, αλλά δεν τίποτα.

Εντέι, θα του απαντήσουνε. Man of Zymox, εντέι, αγαπημένη από αυτήν εδώ την εκπομπή, αγαπημένη γενικώς.

Μου κάνεις την καρδιά περιβόλη ρε Μαλένα. Όσο και να διαβάσεις λέει, δεν γίνεται τίποτα. Οι προσωπικότητες μας λέει είναι ήδη determined. Μου έχει στείλει ένα σχετικό άρθρο, θα το μελετήσω. Δεν θα μπορέσω ποτέ δηλαδή να πω όχι, κατάλαβα.

Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παραγγελιά στη Μαριάννα τη Ρίζου. Όχι μουσική. Λοιπόν, μία φακές. Μία γεμιστά. Προτιμώ ντομάτες και κολοκύθια αν γίνεται. Και δύο κομμάτια πίτσα ολικής. Είμαστε εντάξει. Μην νομίζετε ότι η Μαριάννα Ρίζου κάνει μόνο εκπομπές εδώ τις Τρίτες 8 με 10. Όχι, μαγειρεύει κιόλας.

Ναι ρε Μαριάννα, για ποια με πέρασες να μην έχω δοκιμάσει κοινόα? Μη με βλέπεις έτσι παχουλοκομψή. Είμαι της υγιεινής, ούτε καν. Αλλά έχω δοκιμάσει κοινόα και μ' αρέσει.

Σκοτσέζους φίλο μας εδώ, αγαπάμε πολύ τη Σκωτία. Propter Hawk, In the Physic Garden.

Την αγαπάω και την Νορβηγία, ρε, εσύ, number one fan. Και έχω βάλει καιρό εξόπι στο παρελθόν. Αλλά κάτι θα κάνω, όχι σήμερα. Αλλά μην ανησυχείς, εντάξει. Θα ξαναβάλω ροϊκ σοπ.

Λοιπόν, αυτό είναι μια διασκευή του Situations. Του γνωστού από σε του ζεβού. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά.

Split Vision με πολύ 80's synth ήχο, αλλά νέα κυκλοφορία, Once and for All. Κυκλοφόρησε τώρα τον Απρίλιο, 24 Απριλίου. Δεν έχει και πολλές μέρες. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα τελευταία έτσι, 20 λεπτά και που μας μένουν τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν τους έχουμε πει στη δεύτερη μας ώρα. Και αν μπήκε κάποιος καινούριος φίλος ή καινούρια φίλη στην παρέα μας και θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

Λοιπόν, στα social με βρίσκεται Vampy Trella στο Facebook, 2M2L Vampy Trella. Επίσης στο Facebook υπάρχει το official group της εκπομπής Dancing into the Darkness Radio Show.

Και στο Instagram κυκλοφορώ και δεν οπλοφορώ, γιατί είμαι κατά της βίας και της οπλοχρησίας, ως Vampitrella κάτω παύλα DITD, με μικρά από τα αρχικά του Dancing into the Darkness. Vampitrella κάτω παύλα DITD.

Ναι, πρέπει να τα πω και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Άστα να πάνε. Μαριάννα, θα φύγουν και όσοι ακούνε άμα τα πω. Επειδή είμαι international, λέει. Ατσέμαζε, Μαριάννα.

Λοιπόν, και βεβαίως από τη σελίδα του σταθμού μας, από το browser σας, πληκτρολογείτε free981.fm. Μπαίνετε στην υπερσελιδάρα μας. Κάτω δεξιά, σηματάκι φακελακίου. Κάνετε ένα σύντομο login και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το διαβάζουμε εμείς εδώ στο στούντιο και επικοινωνούμε live μαζί σας.

Λοιπόν, μετά τους Wolfsheim και το Künstliche Welten έχουμε περάσει σε άλλη μια καινούργια κυκλοφορία. Αυτή θα είναι η τελευταία καινούργια κυκλοφορία για σήμερα από τους Κρυμαία. Είναι από την Ιταλία. Το τραγούδι λέγεται

Ακούσαμε προηγουμένως The Cure και το Song. Και τώρα ακούμε Echo and the Bunnymen, All My Colors. Το μαυρίσαμε λίγο. Δεν μπορώ εγώ, τι θέλω τη μαυρίλα μου. Δεν μπορώ.

Λοιπόν, μας έχουν μείνει 3 λεπτάκια. Ήρθε η ώρα να με ξεφωνήσω. Είμαι η Φαμπή Τρέλα. Ήταν το Dancing into the Darkness. Είμαστε όλες συντονισμένες στον Athens Free Radio 98.1. Την άλλη Κυριακή δυστυχώς δεν θα είμαστε παρέα. Είναι τα γενέθλια του κανακάρι μου και κάπως έτσι πρέπει να κάνουμε τους ανάλογους εορτασμούς. Και το Σάββατο πιθανότατα να βρίσκομαι στο Daddy's, όπου θα παίζει οι μουσικάρες ο Chris Oblivion και ο Jordan Duke. Μουσικάρες από τα Zeros. Οπότε αν περάσετε βόλτα από το Daddy's, μάλλον θα με βρείτε εκεί. Θα σας ευχηθώ καλή χρονιά, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Στο σπίτι μας κυκλοφορεί και ένα στολισμένο δέντρο, αλήθεια λέω. Μικρό, το μεγάλο το ξεστολίσαμε, αλλά έχουμε αφήσει ένα μικρό. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή ξεκούραση. Και τα λέμε, φιλάκια πολλά σε όλους σας.

Moscow Disco. Με αυτό ξεκινήσαμε απόψε. Και αν μιλάμε για δισκοτέκ στη Μόσχα στη δεκαετία του 70 και του 80, μιλάμε για δισκοτέκ που έπαιζε μόνο Bonnie M και Abba. Και παρκαρισμένα βέβαια απ' έξω, μόνο Λάδα και Βόλγα. Ναι. Η Telex και το Moscow Disco από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Η Telex ήταν Βέλγοι και κάποια στιγμή είχαν τη φαϊνή ιδέα να συμμετάσχουν όπως πολλοί άλλοι στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και να εκπροσωπήσουν την πατρίδα τους με το Eurovision. Ήλπιζαν, όπως είχαν δηλώσει προκαταβολικά, να τερματίσουν τελευταίοι. Αλλά όπως δηλώνει και ο Μάρκ, μέλος του συγκροτήματος και ιδρυτής, ελπίζαμε να τερματίσουμε τελευταίοι, αλλά η Πορτογαλία σκέφτηκε διαφορετικά και μας έδωσε 10 βαθμούς, οπότε τερματίσαμε προτελευταίοι στη 19η θέση. Τι κάνετε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θα ζεστάνει σιγά σιγά ο καιρός στην Ελλάδα, μην ανησυχείτε. Εδώ τα πράγματα είναι αντίστροφα από τα 25 της προηγούμενης εβδομάδας. Προσγειωνόμαστε σιγά σιγά σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Live από τις Βρυξέλλες, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, Nightlight σε κορυφαία ποιότητα ήχου με τον Γιάννη Μουτσόπουλο στα FM, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Σήμερα Κυριακή, όπως κάθε Κυριακή, και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Και πάμε αμέσως να περάσουμε στην πρώτη από αυτές. Πριν γίνει γνωστή ως Mel C, η Melanie Chisholm, Mel C των Spice Girls, αρεσκόταν στην rave σκηνή και σύχναζε σε πάρτι και χόρευε σε ήχους όπως αυτή των Prodigy. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο Sweat και ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο, Στοκχόλμη και Σίδνεϊ. Και η ίδια δηλώνει ότι είναι ένα ερωτικό γράμμα, λέει, σε εκείνες τις ημέρες και ταυτόχρονα μια πρόσκληση σε πάρτι. Από το καινούριο λοιπόν άλμπουμ της Melanie C, το Sweat, ακούμε το τραγούδι που ξεχωρίζει. Έχει τίτλο Emotional Memory.

Ενδεχομένως η μοναδική εκπομπή σε παγκόσμιο επίπεδο που αμέσως μετά τη Melanie C μπορείς να ακούσεις Morrissey, γιατί εδώ κάθε τραγούδι είναι έκπληξη και δεν κουράζομαι να το αποδεικνύω σε κάθε nightlight. Ο συνιδρυτής μαζί με τον Johnny Marr των Smiths, τόσο αγαπημένοι Smiths με τόσους φίλους στην Ελλάδα, διαπιστώνω και απόψε, ανάμεσά τους Αλέξανδρο Βεργή και Λευτέρη. Suede Head, Morrissey, προσωπική του επιτυχία και μάλιστα από τις μεγαλύτερες στην καριέρα του. Και τώρα στα καινούργια και πάλι, με το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της βασίλισσας του Bedroom Boogie, έτσι την έχουν ονομάσει, από το Miami. Το ντεμπούτο άλμπουμ της λοιπόν κυκλοφόρησε την Παρασκευή, περιέχει 8 τραγούδια, έχει τίτλο In the Moonlight και έχω διαλέξει να ακούσουμε από το άλμπουμ της το Crime of Passion. Ακούστε την, πολύ καλή, Mia Castillo και όπως είπα άλμπουμ της εβδομάδας.

γερμανικό συγκρότημα της disco, σαν να λέμε η ορχήστρα του James Last, αποτελούμενη από Τούρκους μουσικούς, ένα πράγμα, ε. Από βινήλιο. Το προσέξατε, ήταν λίγο μουντός ο ήχος, ε, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει σε CD. Βέβαια είναι αυτό ένα από τα τραγούδια που μπορείτε και ακούτε, νομίζω, μόνο εδώ. Chili, Simply a Love Song. Είχαν και μια άλλη επιτυχία, έχει μεταδοθεί σε παλιότερο Night Light, το Secret Lies. Ακίλε Λάουρο ήταν το όνομα ενός κουραζιερόπλοιου, αν θυμάμαι καλά, που είχε μπατάρει πριν από κάποια χρόνια έξω από μια ακτή της Ιταλίας. Ωστόσο, Ακίλε Λάουρο είναι και το ονοματεπώνυμο του καλλιτέχνη που έρχεται τώρα, Ιταλός τραγουδιστής, όπως καταλαβαίνετε. Και θα ακούσουμε από το άλμπουμ του, το καινούριο που κυκλοφόρησε προχθές με τίτλο «Comuni Mortali», το single. Ο Ακίλε Λάουρο ήταν ένας ακόμα από τους καλλιτέχνες που είχαν παλιότερα την φαϊνή ιδέα να διαγωνιστούν στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, συγκεκριμένα το 2022, μόνο που αυτός δεν εκπροσώπησε την Ιταλία αλλά το Σαν Μαρίνο, που μπορεί με να είναι ανεξάρτητο κρατήδιο αλλά γεωγραφικά εντάσσεται, ανήκει στην Ιταλία. Ακίλε Λάουρο λοιπόν το 2022, για εσάς που είστε περίεργοι, εκπροσωπώντας το Σαν Μαρίνο, όπως είπα, δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στον τελικό. Αυτά είναι τα λάθη. Όμως και να έχει, από το καινούριο το άλμπουμ με

Τέλη δεκαετίας 80 και μια επιτυχία για την οποία υπεύθυνη ήταν σε μεγάλο βαθμό η δαιμόνη παραγωγή Stock, Aitken & Waterman, η Brother Beyond. Θυμίζω και άλλες επιτυχίες τους όπως το The Harder I Try, το Be My Twin και άλλα. Την Tori Amos την είχα ανακαλύψει λίγο πριν εγκαταλείψω τον ραδιοφωνικό αντένα. Τότε το 92 και μετέδιδα τραγούδια της που μου άρεσαν πολύ όπως το China. Τα χρόνια έχουν περάσει, ευτυχώς η Tori Amos είναι από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να κυκλοφορούν δίσκους και προχθές κυκλοφόρησε το 18ο άλμπουμ της με τίτλο In Times of Dragons. Η Tori Amos με πωλήσεις 12 εκατομμυρίων δίσκων, υποψηφιότητες για Grammy και διάφορες άλλες διακρίσεις. Από το άλμπουμ της ακούμε το Gasoline Girls που είναι και το πρώτο single.

Αυτό πώς μου είχε ξεφύγει, δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light και μάλιστα ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Erasure, το Drama. Erasure, ο Vince Clarke και ο Andy Bell με περισσότερες από 30 επιτυχίες στο βρετανικό Top 40 στα singles. Καινούριο για τη συνέχεια, το προτελευταίο καινούριο, και έρχεται από μια γυναίκα, τραγουδίστρια, ηθοποιό που νομίζω ότι όλοι συμπαθούμε ιδιαίτερα. Και ηθοποιός λοιπόν και τραγουδίστρια με ελληνικές ρίζες και μάλιστα παντρεμένη με τον Tom Hanks. Αν πάτε το καλοκαίρι διακοπές στην Αντίπαρο, μπορεί να τους δείτε εκεί. Ωστόσο, εμείς απόψε από το καινούριο έκτο άλμπουμ της Rita Wilson με τίτλο Sound of a Woman ακούμε το ομώνυμο Rita Wilson.

Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο κάνει μπαμ ότι ήταν παραγωγή των Stork, Aitken and Waterman. Ο Phil Fearon με το Ain't Nothing But a House Party 1986, λίγα χρόνια νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει πιο funk soul τραγούδια που έγιναν και επιτυχίες, όπως το What Do I Do, όπως το I Can Prove It, εδώ σε ένα τραγούδι που δεν είχε ξαναπαίξει σε Night Light. Και έχω καθυστερήσει να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω εσάς που αποδεδειγμένα ακούτε απόψε. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, από τον Heart 94,2, Σταύρο Μιστεγνιώτη μου έστειλε και φωτογραφία του δέκτη από τον οποίο ακούει Night Light. Κώστα από την Κεφαλονιά, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιό Φάληρο, Κωνσταντίνο Γεροντή, Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, Λευτέρη, Νουνούκα, Ντίνο και Γιώργο, Κρίς, Δημήτρη Τετραδάκο, James Star από το Χαλάνδρι μου έστειλε και αυτός φωτογραφία από ένα ωραίο στερεοφωνικό συγκρότημα που ακούει, Έφη Θεοδωροπούλου που μας σκανδαλίζει αφού γράφει «Ακούω αραχτή στο κρεβατάκι μου». Okay. Μάρθα Βερδίκη, Greg Stikos, Σόφια Λαμάνου, αυτοί πάνε μαζί. Easy Κουτιέλ, γεια σου Easy μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και Στέλιο Πανταζή. Να περάσουμε τώρα στην τελευταία κυκλοφορία από τις καινούργιες. Ένα σχήμα από το χώρο της jazz, soul, funk που είναι ενεργό εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια. Μου αρέσουν ιδιαίτερα. Το όνομά τους είναι Nostalgia 77 και από το νέο τους άλμπου με τίτλο When the Light's Gone ακούμε You Were in My Dream Last Night.

ντίβα, μια ντίβα της house μουσικής τέλη δεκαετίας 80, τότε ήταν που γνώρισε όλες τις επιτυχίες της, όπως αυτό το I Thank You, όπως το Respect και όπως το Warning. Το θυμήθηκα και αυτό, τα μετέδιδα όλα τότε στις εκπομπές μου στον Αντένα 97,1. Πλησιάζει η ώρα του medley, θα ακούσουμε και απόψε μια σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών από χρόνια. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, που σημαίνει ότι έρχεται και ο διαγωνισμός. Και απόψε ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας και συγκεκριμένα του chat του nightlight.gr. Οπότε να ετοιμάζεστε. Αλλά μέχρι να έρθει ο διαγωνισμός και το medley, μπορούμε και πρέπει να ακούσουμε τα τραγούδια που ζήτησαν ο νικητής του προηγούμενου διαγωνισμού, αλλά και ο συντελεστής πλέον του Nightlight, ο Κωνσταντίνος. Πρώτα λοιπόν το τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του προηγούμενου Nightlight, ο Λευτέρης, ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι το πιο χαρακτηριστικό από μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country, από τις πιο επιδραστικές, θα έλεγα, τραγουδίστριες συνολικά του 20ου αιώνα. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της σε μικρή ηλικία, 31 ετών, σε ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα με ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος, όταν επέμενε παρά την κακοκαιρία να πετάξει και να βρεθεί μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες σε μια άλλη πόλη που έπρεπε να δώσει συναυλία. Για το Λευτέρη λοιπόν που ζήτησε από το 1961, η πιο χαρακτηριστική και αγαπημένη επιτυχία της Patsy Cline είναι το Crazy.

80 πλέον η Dolly Parton, και αυτή από το χώρο της country και ηθοποιός. Μάλιστα πρωταγωνιστούσε στην ταινία 9 to 5, από την οποία ζήτησε να ακούσουμε τραγούδι ο Κωνσταντίνος. 9 to 5 για όλα τα εργαζόμενα κορίτσια, ακόμη και για αυτά που εργάζονται και πέρα από το 8ωρο. 9 to 5, Dolly Parton. Dolly Parton και με πολύ πλούσιο στήθος, δηλαδή ώρες σκέφτομαι πως καταφέρνει και πλένει τα πόδια της στο ντους. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός, όπως πάντα, μέσω του chat του nightlight.gr, εκεί θα κάνω την ερώτηση και απόψε συνοδεύεται από φωτογραφία. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση θα διατυπωθεί αφού θα έχουν ακουστεί τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που απόψε μας ταξιδεύει στο 1981.

Πού το βρήκες, ρωτάει ο Λευτέρης τον Νίκη Γιακοβλεφ, που ήταν ο πρώτος που έδωσε τη σωστή απάντηση. Φαντάζομαι ότι βοηθάει πάρα πολύ το διαδίκτυο, γιατί μοιράστηκα στο chat του nightlight.gr μια φωτογραφία μιας πολύ όμορφης κοπέλας, η οποία ήταν και τραγουδίστρια, αλλά κυρίως ηθοποιός και μοντέλο, και εδώ και πολλά χρόνια έχει παντρευτεί τον διάσημο ηθοποιό Kevin Kline. Ο λόγος για την Phoebe Cates, αυτή τη φωτογραφία μοιράστηκα στο chat του Nightlight, και ο πρώτος με σωστή απάντηση ήταν ο Νίκη Γιακοβλεφ, ο οποίος θα ζητήσει και τραγούδι για μία ακόμη φορά και θα το ακούσει στο Nightlight της Πέμπτης. Και μια και το έφερε η κουβέντα για την Phoebe Cates, τι θα λέγατε να θυμόμαστε την μοναδική, νομίζω, επιτυχία της από το 1982, από την ταινία στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστούσε. Paradise, Phoebe Cates.

Tonight, Cool and the Gang. Νομίζω ότι αυτή ήταν η συναυλία των Cool and the Gang το 89, η πρώτη συναυλία που είδα στο εξωτερικό ποτέ μου. Εδώ το Tonight βέβαια παλιότερο, από το 83, από το ίδιο άλμπουμ, το In the Heart, που περιείχε και το Joanna. Ηλίας Οικονομάκος ακούει και αυτός απόψε, τον καλωσορίζω στο chat, όπως έχω καλωσορίσει εδώ και ώρα και τον Χρήστο Μακρύ, καθημερινά 12 με 2 στον Star FM, στον Ναύπλιο, για όλη την Αργολίδα και όχι μόνο. 12 με 2 ο Χρήστος με νέες κυκλοφορίες, επίσης όχι μόνο. Nightlight με ακροατές, όχι μόνο. Στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, βλέπω απόψε, στην Ιταλία, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στην Αυστρία και στη Γερμανία. Θα επιστρέψουμε τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80, νομίζω ότι έχουμε βρεθεί εκεί απόψε αρκετές φορές, για να ακούσουμε μια επιτυχία ενός συγκροτήματος που εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας 80 και τα επόμενα 1, 2, 3, γνώρισε πολλές επιτυχίες, όπως αυτή εδώ για παράδειγμα. D-Mob featuring LRS. It is time to get funky.

0: Λέω σε κάθε night light σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Μερικές στιγμές η ποιότητα δεν είναι κορυφαία, όπως εδώ για παράδειγμα, που έπρεπε να παίξει για πρώτη φορά, είναι αλήθεια, σε night light από ένα ταλαιπωρημένο βινίλιο αυτό. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα συγκρότημα βραχίδιο από το χώρο της jazz funk, οι Antilles, I've got to have you. Το night light που πλέον από αγαπημένη συνήθεια έγινε εξάρτηση, εδώ που δεν ξέρεις ποτέ ποιο τραγούδι θα παίξεις στη συνέχεια.
1: Listen, baby. In this game of love, there's always pain.

Μια κολεκτίβα γύρω από τον Jazzy B τέλη δεκαετίας 80, και δεν ήταν μόνο αυτή η επιτυχία των Soul to Soul, Back to Life, ήταν και το Get a Life, ήταν και το Keep on Moving. Ποιος είπε ότι στο απόψινό Night Light δεν έχουμε και τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση, που μάλλον η εκτέλεση που γνωρίζατε και έχει ακουστεί περισσότερο είναι διασκευή. Εδώ θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση ενός τραγουδιού που έκανε επιτυχία η Celine Dion το 1996. Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας συνεργάζεται για ένα και μοναδικό άλμπουμ ο αξέχαστος Jim Steinman με 4 τραγουδίστριες. Το τραγούδι το έχει γράψει ο ίδιος βέβαια, ο αξέχαστος Jim Steinman, από το 89, η Pandora's Box, It's All Coming Back to Me Now.

Εντάξει, ήξερα ότι οι Cure έχουν πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα από τότε κιόλας. Και την πρώτη φορά που είχαν έρθει, νομίζω ότι ο κόσμος είχε κατακλείσει το Καλή Μάρμαρο. Εκεί δεν είχε πραγματοποιηθεί το Rock in Athens. Και φέτος ξανάρχονται, μετά από 40 και πλέον χρόνια. Πόσο σας άρεσαν και πόσο σας αρέσουν, ξαναλέω. Βλέπω εδώ ενθουσιάστηκαν και ο Αλέξανδρος και ο Σταύρος και ο Κώστας από την Κεφαλονιά και ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Ιωνία και ο Νίκη από το Παλαιό Φάληρο και η Σόφια Λαμάνου και η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Τότε αν είναι να κάνουμε και αφιέρωμα στους Cure. Και θυμάμαι εκείνο το αφιέρωμα που είχα το θράσος να κάνω στο Ράδιο 23, τη στιγμή που όλοι οι σταθμοί της εποχής έπαιζαν μόνο Gazebo και Bonnie Tyler και Lionel Richie και κάποια Ιταλο Disco. Το Ράδιο 23 είχε το θάρρος κάθετος θράσος να κάνει αφιέρωμα στους Cure, αλλά δεν το μετάνιωσε. Πολλοί οι φίλοι των Cure, φαντάζομαι πάρα πολύ και οι φίλοι των ταινιών του James Bond. Εδώ από τα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι θα πάμε εκεί πίσω, ε. Πολλές φορές απόψε πηγαίνουμε στο 89. Μια μεγάλη, τεράστια φωνή της Soul, 81 ετών πλέον, τραγουδάει το θέμα της ταινίας License to Kill με πρωταγωνιστή τον Timothy Dalton, Gladys Knight.

Ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές για το βράδυ της Κυριακής. Ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της δισκογραφικής εταιρείας Motown για τη δεκαετία του 80, οι The Bars, θυμάστε, Rhythm of the Night, Who's Holding Now. Εδώ, Love Me in a Special Way. Ωραίες μουσικές, μόνο που νομίζω ότι με κάτι τέτοια θα κυνηγηθούμε. Αν δεν με βρείτε, εγώ θα είμαι στην τουλάπα. Συννεφιά αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με 14 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα ξαστεριά με 11, στη Χαλκίδα ξαστεριά με 8 και στο Αργοστόλι ξαστεριά με 12 και στην Καλαμάτα με 10 και στην Πτολημαίδα με 7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι τώρα. Στις Βρυξέλλες συννεφιά με 19, στην Αθήνα λίγα σύννεφα με 21, στη Χαλκίδα λιακάδα με 18, αρκετά σύννεφα στο Αργοστόλι με 19, λίγα σύννεφα στην Καλαμάτα με 21 και λιακάδα στην Πτολεμαΐδα με 18. Λίγο πριν το τέλος του απόψινού Night Light, ένα συγκρότημα που και γνώρισε επιτυχίες εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά και πήρε και το όνομά του από έναν ήρωα της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek. Η T-Pow και το Valentine.

Valentine Tip Out. Θα μου πείτε, Γιάννη, δεν το άφησες να παίξει, αν όχι ολόκληρο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του. Ναι, γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και απόψε. Λιγότερο από 4 λεπτά πριν από τις 12, ένα ακόμη Night Light φτάνει στο τέλος του. Night Light στην Αττική, στα FM, έρχεται κοντά σας από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και στη Νότιο-Δυτική Ελλάδα από τον Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία από τον Viva FM 95,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε αποφασίσατε, και πολύ καλά νομίζω κάνατε, να μοιραστείτε μαζί μου τις προηγούμενες 2 ώρες. Ελπίζω ότι θα κάνετε το ίδιο την Πέμπτη. Μέχρι τότε οι καλύτερες ευχές μου για καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Επίλογος με Ρενέ Φρογιέρ, Why Goodbye.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.